야. 와. 예. 지하철이야. 지하철이야. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와